πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για εσάς. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM με τον Γιώργο Μητροχιανάκη και Παντελή Κώτη να μας κάνει τη συντροφιά στις 12, να περάσουμε μαζί ένα πολύ, μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα ωραίο παλιό τραγούδι που ερμηνεύει ο αείμνηστος Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη. Ακούσαμε τους στίχους Κώστας Μπαλαχούτης και μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Είναι η Αγγελική Τάρα που τραγούδησε. Καλημέρα Κώτη.
1: Καλημέρα με το Γιαννάκη. Η Αγγελική Τάρα είναι πολύ καινούρια τραγουδίστρια και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτό το είδα βίντεο, το τραγούδι αυτό
0: yeah.
1: που έπαιζε ο Νικολόπουλος, yeah. και μου έκανε εντύπωση πως εμπιστεύτηκε έτσι ένα ωραίο τραγούδι σε μια καινούργια τραγουδίστρια ο Νικολόπουλος, γιατί συνήθως αυτοί οι μεγάλοι μουσικοσυνθέτες δεν δίνουν τα τραγούδια όπου να είναι.
0: Όπου να είναι, βέβαια. Έχει τη φωνή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.
0: Και την πρώτη εκτέλεση ήταν 17 Φεβρουαρίου που βγήκε το τραγούδι.
1: Πολύ
0: το 2025. Το
1: 2025.
0: Και έκανε μέχρι τώρα, έχει 1.650.000 hits.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή είναι ωραίο.
1: Με λοιπόν, το Γιαννάκη τι έγινε? Έχουμε την Αναστασία σήμερα εδώ
0: σήμερα
1: πέρα.
0: Σήμερα την Αναστασία.
1: Την τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Και είναι full house το Greek Club.
0: Ναι, full house, yeah. Θα πάνε και δική μου απόψε.
1: Ναι, είναι τραγουδίστρια για την νεολαία και ιδιαίτερα.
0: Όχι
1: για...
0: μόνο, εντάξει, έχει και...
1: Εντάξει.
0: Θα πει και άλλα τραγούδια, δεν είναι μόνο...
1: Δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια, είναι μοντέρνα, σε ρυθμό μοντέρνο.
0: Καλά αυτό δεν το...
1: Τα μικρά παιδάκια, ιδιαίτερα τα κοριτσάκια από 7-8 χρονών και πάνω, την λατρεύουν κυριολεκτικά.
0: Και οι μεγάλοι δεν νομίζω να...
1: Εντάξει, δεν είναι μια γυναίκα 40-50 χρονών, δεν νομίζω να...
0: Ναι, όχι, είναι 23 ετών.
1: Ναι, είναι μια τραγουδίστρια η οποία είναι αξιέπαινη, γιατί ανέβηκε μόνη της, και θέλω να διαβάσω έτσι εν συντομία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εν συντομία πώς ανέβηκε αυτό το κορίτσι. Το πρώτο τραγούδι που θα το έχεις έτοιμο να το ακούσουμε μετά.
0: Ναι.
1: Οι αμαρτίες είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο τραγούδι που ανέρτησε η Αναστασία Δημητρά στο social media και την ανέδειξε σε απόλυτο viral φαινόμενο είναι «Οι αμαρτίες». Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε αρχικά ένα απόσπασμα μόλις 19 δευτερολέπτο του τραγουδιού στο TikTok, το οποίο βγήκε μέσα από ένα αυτοκίνητο μέσα σε μόλις 24 ώρες. Το βίντεο ξεπέρασε 500.000 προβολές και το hashtag με το στίχο
0: Μην αργήσεις
1: ναι. έγινε γρήγορα τεράστιο trend, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές πριν καλά κυκλοφορήσει επίσημα ολόκληρο το κομμάτι. Αυτή είναι η
0: Αναστασία.
1: Ένα κομμάτι 19 δευτερόλεπτα και σε 24 ώρες αυτό το κομμάτι 19 δευτερόλεπτα, δικό της τραγούδι,
0: ναι.
1: χωρίς βοήθεια τίποτα.
0: Ναι.
1: Και ανέβηκε το κοριτσάκι αυτό. Είναι πολύ
0: αξιοπαινό. Έκανε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, τις αμαρτίες.
1: Είναι...
0: Η καταγωγή της είναι από την Κέρκυρα και Κεφαλονιά.
1: Ναι, και είναι τσιγκάνικης καταγωγής.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, ο παππούς της είναι τσιγκάνικης καταγωγής και έχει ένα παράπονο που οι δημοσιογράφοι την κυνηγάνε συνέχεια και τις κάνουν ερωτήσεις. Γιατί τσιγκάνικη καταγωγή. Και λέει η κοπέλα, λέει, τι διαφορά κάνει, λέει, ανθρώπινη είναι και αυτή.
0: Δημοσιογράφοι είναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: τα λένε και
1: αυτή είναι η Αναστασία που θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που την ανέδειξε και έπιασε εκατομμύρια φίλους με αυτό το τραγούδι. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: Μόλις αυτό το τραγούδι ανέβηκε πριν 2 χρόνια, την πήραν στη Νέα Υόρκη. Και έγινε χαμός η γη. Ένα μικρό κοριτσάκι, γιατί τώρα είναι. Τι είναι, του 23 χρονών.
0: Είναι 23 χρονών.
1: Ναι. Ένα κοριτσάκι 20-21 χρονών.
0: Μαΐου 2003. Ναι.
1: Και ανέβηκε μόνη της, έγινε χαμός στη Νέα Υόρκη πριν ένα-δύο χρόνια που είχε πάει.
0: Και μπράβο της, γιατί.
1: Λοιπόν,
0: γιατί της αξίζει, να σου πω την αλήθεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε.
0: Γιατί έχει ωραία φωνή. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Αυτή ήταν η Αναστασία, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει χαλασμός με την νεολαία σήμερα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο. Θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή βραδιά, ιδιαίτερα για την νεολαία, που την λατρεύουν, πραγματικά την λατρεύουν κυριολεκτικά.
1: Καλά, εμείς δεν είμαστε νεολαία.
0: Ναι. Ήσουν μια φορά με το Γιαννάκη.
1: Και ακόμα είμαστε.
0: Ήσουν μια φορά, εντάξει. Όπως,
1: μας αρέσουν τα όμορφα τραγούδια.
0: Το πώς αισθάνεσαι είναι η ουσία. Μπορεί να είσαι νέος ή να είσαι άρρωστος.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Λοιπόν, ένα πανέμορφο τραγούδι παλιό με τη Βιτάλη και τον. Ποιος είναι? Ο Νίκος. Ο Θανάσης Κομνινός. Θανάσης Κομνινός.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM και σήμερα Παρασκευή πρωί τα Λαϊκά Σκαουπάτια με τον
1: Γιώργο Μετογιαννάκη
0: και Παντελή Κώτη, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελένη Βιτάλη με τον Θανάση Κομνηνό και πάμε να ακούσαμε τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Νίκος Κουρκουλής, κυρίες και κύριοι, θα πούμε λίγο για την εθνική μας Ελλάδος, Γιώργο, που έπαιξε το πρωί.
1: Το πρωί, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Δυστυχώς, νικούσαμε 2-0. Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 εναντίον της Ολλανδίας, βέβαια, μιλάμε τώρα, για το Nations League.
1: Ναι.
0: Με γκολ του Ιωαννίδη στο 23 και Μασούρα στο 45. Το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή τελείωσε το ημίχρονο με 2-0 και όλοι νομίζαμε ότι θα κάναμε 3-3 νίκες. Αλλά δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα δεν ήταν η ίδια. Δεν απόδωσε το παιχνίδι που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και έτσι έδωσε την ευκαιρία στους Ολλανδούς να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν καλό ποδόσφαιρο οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλοί. Αναπτύξανε το παιχνίδι τους και βάλανε τέρμα στο, πότε ήταν, στο 60, στο 59 νομίζω, στο 51 το λεπτό. Κάναν το 2-1 και δύο λεπτά προτού να τελειώσει ο αγώνας ισοφαρίσανε 2-2. Ήταν αδικία για την εθνική μας, γιατί παίξανε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πάντων, πάλι όμως είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας. Μιλάμε με δύο μεγαθυρία. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζεις τις ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κάθε κράτους στην Ευρώπη, Γιώργο, αλλά Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αγγλία, αυτά τα 5-6 κράτη είναι τα πρώτα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά οι δύο, Ολλανδία και Γερμανία, είναι οι δύο από τα 6 θηρία της Ευρώπης. Όμως κάναμε τα δύο πρώτα παιχνίδια τους νικήσαμε. Και
1: στα τελευταία
0: στο σημερινό, ενώ μπορούσαμε να νικήσουμε την Ολλανδία, πήγαμε ισοπαλία και έτσι έχουμε 7 βαθμούς εμείς. Η Ολλανδία έχει 5, η Γερμανία έχει 4 και η Σερβία 0. Δεν έχει πάρει βαθμό η Σερβία.
1: Ναι.
0: Τώρα την Κυριακή παίζουμε πάλι. Ο αγώνας έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, κατάμεστο. Ξέρεις τη λέξη κατάμεστο? Δηλαδή βελόνα να πετούσες θα πήγαινε πάνω σε άνθρωπο. Δεν είχε ούτε ένα εισιτήριο,
1: ναι.
0: Ήταν όλα πουλημένα. Το ίδιο είναι και στον αγώνα της Γερμανίας αύριο την Κυριακή,
1: okay,
0: που παίζουν ώρα Αυστραλίας Δευτέρα πρωί. Και αυτά είναι πουλημένα. Λοιπόν, για να πάρουμε την πρώτη θέση, είναι very important, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε την πρώτη θέση, γιατί πάμε αυτόματα στις 8. Στη μετελική φάση πάμε κατευθείαν.
1: Παίζουμε τώρα τη Γερμανία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αν νικήσουμε τους Γερμανούς.
1: Αυτομάτως θα πάμε.
0: Όχι, αυτομάτως. Έχουμε τη Σερβία και Ολλανδία μετά ακόμα.
1: Ναι, δύο ομάδες ακόμα, βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας αυτός με τη Γερμανία και με αυτά τα θηρία, ποδοσφαιρικά θηρία λέγονται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να προβλέψεις, Γιώργο. Γιατί η Ελλάδα μας είναι μια Ελλαδίτσα, μια μικρή ομάδα που δεν είσαι σίγουρος σε τι. Τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει την Αρμενία αύριο το πρωί ώρα Αυστραλίας για το τρίτη κατηγορία.
1: Εγώ νόμιζα το είχα βγάλει εδώ φωτογραφία, αλλά δεν βγήκε, εντάξει.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας, κυρίες και κύριοι, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει η Κατερίνα Αλιόλιου.
1: Ναι. Με γεια σου,
0: Ναι, με γεια σου είναι πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι.
1: 32-40-86-86 το τηλέφωνο μας.

0: Πάρα πολύ καλή εκτέλεση.
1: Κατερίνα Λιόλιο, κυρίε και κύριοι, μια τραγουδίστρια που ανεβαίνει πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Όχι μόνο και ο Γιάννη, ο Φακίνο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ωραίο.
0: Αλλά η φωνή του, έτσι.
1: Αυτή εδώ πέρα είναι, μου θυμίζει την Θεοδωρίδου όταν ήταν μικρή κοπέλα στην ηλικία τη. Γιατί και αυτή η Κατερίνα είναι πολύ μικρή κοπέλα, κάπου 20. 26 χρονών, 27, πόσο είναι.
0: Δεν γνωρίζω αυτό.
1: Και είναι πάρα πολύ καλή και ανεβαίνει από τότε που βγήκε έβγαλε το πρώτο τραγούδι, ένα από τα πρώτα τραγούδια, ήταν το Κατερινάκι μου.
0: Α, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, βέβαια.
1: Εγώ το αφιερώνω στην εγγόνη μου κάθε 25 Νοεμβρίου που είναι η Κατερίνα. Και το αφιερώνω το Κατερινάκι μου. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννιάς. Ο Γιώργος Γιαννιάς είναι ένας όχι πολύ γνωστός τραγουδιστής, αλλά είναι πάρα πολύ καλός, έχει μελωδική φωνή, πολύ μελωδική φωνή, και αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα πιο ωραία ρομαντικά τραγούδια που μπορεί να ακούσεις, Γιώργο, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: Λαϊκά σκαλοπάτια, εδώ κυρίες και κύριοι, ακούτε τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέγουμε εγώ και ο Γιώργος για σας και μόνο για σας, για να περάσετε 2 ώρες πολύ ευχάριστες μαζί μας. Ήταν, όπως είπαμε, ο Γιώργος Γιαννιάς, ένας τραγουδιστής που όχι τόσο γνωστός, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Το επόμενο τραγούδι είναι με τον Δημήτρη Μπάση, ένα τραγούδι που του γράψε ο Μιχάλης Κουνέλης το 2021. Είναι καινούριο, Γιώργο,
1: Καινούριο, πώς είναι καινούριο, έχουμε 2-3 χρόνια.

0: Μάλιστα, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπάσης, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα ωραία του τραγούδια που το ηχογράφησε το 2021. Radio 4EB.
1: 98,1 FM.
0: Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριτβάνης.
1: Μέχρι τις 12 με το Παντελή Κώτη.
0: Και το Γιώργο με το Χιανάκη. Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ναι, να συνεχίσουμε.
1: Συνεχίσουμε με τη Μαρινέλα.
0: Η Μαρινέλα είναι, ναι, ένα ωραίο, ωραίο τραγούδι με την άγνη στη Μαρινέλα.
1: Έχω εδώ, βαθιά στη θάλασσα θα πέσω.
0: Ναι.
1: Καλά, θα κολυμπήσει, φαίνεται έτσι, ξέρω.
0: Θα την βοηθήσω με το κανάκι που δεν ξέρει μπάνιο.

0: αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Η Μαριλέλα, Γιώργο, εσύ που γνωρίζεις πολύ καλά τη μουσική, ήταν όχι άγνωστη όταν ήταν με το ζευγάρι, όταν έκανε δεύτερη φωνή με το Στέλιο.
1: Ναι, με το Στέλιο.
0: Δεν ήταν τόσο...
1: ήταν η δεύτερη, δηλαδή του έκανε ζυγόντα, ναι, εννοείται.
0: Ναι, έκανε ζυγόντα, αλλά μόλις ξέφυγε από το Στέλιο, κατευθείαν άρχισε να ανεβαίνει γέρα πολύ ψηλά.
1: Δεν νόμιζα, γιατί της έδωσε ευκαιρία, γιατί ήξερε τι φωνή έχει.
0: Ναι, και το καλό και τον Ιωνό ήταν, ενώ χωρίσανε, ναι, ως ζευγάρι, ως σύζυγος, ναι, ο γάμος τους διέλυσε, δεν πιάσε μίσος ο ένας με τον άλλον.
1: Όχι, ήταν και
0: απεδείχθη,
1: ακόμα, ναι,
0: απεδείχθη με τη Μαρινέλα μέχρι στο τέλος του Στέλιου.
1: Yeah.
0: Είχε πάει μέχρι. Πού ήταν, στο Παρίσι, πού ήταν ο Στέλιος, για στο Λονδίνο.
1: Αυτό
0: ήταν. Λονδίνο
1: ή
0: Παρίσι ήταν, που τελευταίες του εβδομάδες της ζωής του, και πήγε στο κρεβάτι του και τον.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα η γυναίκα του Στέλιου,
1: η Βάσο,
0: δεν ζήλευε, δεν αυτό, την αγαπούσε πάρα πολύ τη Μαρινέλα, ναι, η Βάσο. Είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό αυτό, έτσι, δεν, ναι, είναι για να, έτσι, για και ανατριχιάζει.
0: Ανατριχιάζει και κάτι, ναι, άλλο, ναι. Κάτι άλλο που διάβασα προχθές στο διαδίκτυο και θα το βγάλω, μου φαίνεται αυτό, στον αέρα, ήταν η Μαρινέλα έχει μία κόρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτή η κόρη ήταν κρυφά, την είχε, δεν ήταν αναγνωρισμένη ότι είχε παιδί. Το είχε κάνει με το είδους, δεν τον πρίγκιπας επί Φρυδερίκη, βασίλισσα Φρυδερίκη, αλλά αυτός ο boyfriend της,
1: ναι, ο φίλος της που λέω, ναι,
0: ο boyfriend, ήταν στο παλάτι μέσα της βασίλισσας, επί Παύλου, βασιλέως Παύλου και, ναι, Φρυδερίκης μιλάμε τώρα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτός εμπαινόβγαινε στο παλάτι, ναι, και δεν η Φρυδερίκη με καμία δύναμη δεν είχε κάποια επιρροή απέναντί του, ναι, Φρυδερίκη, σε αυτό τον κύριο, θυμάμαι πώς λέγονται το όνομά του, ναι, και τον εμπόδιζε να την παντρευτεί.
1: Oh, really?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερή ιστορία, yeah, που δεν είναι πολύ γνωστή στον κόσμο.
1: Oh, really? Okay.
0: Εντάξει. Yeah. Λοιπόν, anyway, πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι, πολύ γνωστό, του ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής, του Μάριου Τόκα, Γιώργο. Επιστροφές, καταστροφές.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πολύ τραγούδι όμως, έτσι.

0: Αυτός ήταν ο Πασχάλης Τερζής, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του αείμνηστου Μάριου Τόκα. 11 παρά 8 λεπτά είναι η ώρα.
1: Ναι.
0: Ρε, με το Γιαννάκη θα μιλήσει καμιά φορά εσύ, όλο εγώ που μιλάω. Κυρίες και κύριοι, τι θα το κάνω. Πρέπει να το ανοίξει το στόμα του.
1: Εγώ είμαι στο κομπιούτερ συνεχώς και ψάχνω τραγούδια. Τέλος πάντων, δεν μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω. Προχθές που μιλάγαμε τις προάλλες, μας έλεγες ότι θα κάνεις μια πεζοπορία.
0: Άρχισα χθες.
1: Ναι.
0: Η πεζοπορία είναι 224 χιλιόμετρα. 224 χιλιόμετρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου, βέβαια.
0: Δηλαδή είναι περίπου 8 χιλιόμετρα την ημέρα, 56 χιλιόμετρα.
1: Δεν μου λες.
0: Την εβδομάδα.
1: Εχθές άρχισες, έτσι δεν είναι?
0: Εχθές άρχισα.
1: Πόσα έκανες εχθές?
0: Εχθές έκανα. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά εδώ είναι. Εδώ είναι. Το βλέπεις. Α. Γράφει κάτω.
1: 12,6.
0: 12 χιλιόμετρα.
1: Τι λέω, δηλαδή πρέπει να κάνεις 8, αλλά έκανες εσύ 12.
0: Ναι, well, καμιά δηλαδή φορά μπορεί να έχεις μέρα που να μην μπορείς.
1: Φέρει
0: τη σήμερα, σηκώθηκα 5 η ώρα και άρχισα το τρεχάδι,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε το ράδιο. Εντάξει, αλλά όταν δεν έχω ράδιο είναι πιο εύκολο, διότι δεν σηκώνω 5 η ώρα, μπορώ να σηκωθώ.
1: Κοιμάσαι λίγο πιο αργά,
0: ναι,
1: έτσι. Ναι.
0: Αλλά όταν έχεις ράδιο, σηκώθηκα για να προλάβω, όσο να κάνεις ένα μπάνιο και ούτω καθεξής. Έρχεται η ώρα για το ράδιο. Μέχρι τώρα έκανα 6 χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Αυτοί οι αγαπητοί μας ακροατές είναι θέλει να κάνει 224 χιλιόμετρα το μήνα, έτσι δεν είναι?
0: Τον Οκτώβριο,
1: τον Οκτώβριο, ναι. Είναι για το καρκίνο της στο στήθος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και η κορούλα σου δυστυχώς
0: yeah.
1: Και πώς πάει, τώρα θέλω να μάθουμε εδώ πώς πάει.
0: Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο μετά από 4 εβδομάδες, δόξα τω Θεώ. Το παλεύει, είναι πολύ γερή και είναι όλη η οικογένεια βέβαια στο πλευρό της.
1: Εννοείται. Και εμείς να σου πω την αλήθεια, δηλαδή.
0: Είναι τρομερό ο καρκίνος, γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχει χτυπήσει
1: πολλές, πάρα πολύ κόσμο, βέβαια.
0: Έχει χτυπήσει πολλές πόρτες, αλλά όσο του να χτυπήσει την πόρτα τη δικιά σου, δεν το νιώθεις.
1: Ναι, όσο να είναι, βέβαια.
0: Όσο να είναι. Ναι. Εντάξει, πάει σε άλλη οικογένεια. Αλλά όταν έρθεις στην οικογένειά σου,
1: τα
0: συναισθήματα αλλάζουν.
1: Ναι,
0: να βλέπεις το παιδί σου να υποφέρει και ούτω καθεξής, είναι τρομερό.
1: Είναι τρομερό,
0: σου λέω, τρομερό, τρομερό. Έκανε αυτό που κάνω εγώ τώρα, είναι κάπου, δεν θα το πιστέψεις Γιώργο, 49 άτομα το κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Ρόιν Αστράλια και συγγενείς και φίλοι του γαμπρού μου και δικοί μου συγγενείς, από Μελβούρνη και Σίδνη και Μπρίσμπα, όλοι γενικά, είναι όλοι μαζί, είναι 49 άτομα και ο κάθε ένας βέβαια έχει τους δικούς του ανθρώπους που βάλουν χρήματα. Και όλο το ποσό είναι πάει για την έρευνα του καρκίνου.
1: Εκτός και από ξένους. Δηλαδή
0: πάρα πολύ. Είναι το έχω στο Facebook.
1: Και το είδα στο Facebook, να σου πω την αλήθεια.
0: Είδες
1: που τρέχεις.
0: 84 χρονών,
1: Καλά, νέος είσαι ακόμα, μωρέ.
0: Πρέπει να τρέξεις για να με πιάσεις με το χιανάκι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πρέπει να τρέξεις για να με πιάσεις. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μαζέψουμε, συγκεντρώσουμε όσο περισσότερο χρήματα. Ίσως μια μέρα
1: βρούνε
0: τελικά. Εντάξει, έχει προχωρήσει πολύ επιστήμη.
1: Εννοείται.
0: Αλλά φέρει πει, αν αυτό που έχει η κόρη μου το έπιανε πριν 30-40 χρόνια, ήταν τελειωμένη.
1: Ναι.
0: Τελειωμένη.
1: Ναι,
0: αλλά ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει περισσότερο όταν εμείς βοηθάμε τους επιστήμονες να κάνουν ερεύνες, ίσως η καταραμένη αρρώστια γενικά.
1: Να βρει το αποτέλεσμα.
0: Να βρει, όχι μόνο για τις γυναίκες, για την καρκίνο του στήθους, αλλά
1: για όλα,
0: τον καρκίνο. Έχει φάει,
1: γιατί άμα βρουν το ένα, έρχεται αμέσως το άλλο.
0: Πιο πολύ πεθαίνουν από καρκίνο παρά από καρδιά. Λοιπόν, πάμε στα τραγούδια μας και σε ευχαριστώ που αρώτησες.
1: Αλλά
0: όποιος θέλει να δωρήσει χρήματα για αυτό που κάνω, πάει στο Facebook Peter Cotis,
1: ναι,
0: Και θα δει το link πάνω.
1: Το link, yeah.
0: Και μπορεί να βάλουν ό,τι χρήματα μπορεί να βάλουν. Πάνε για ιερό σκοπό.
1: Εννοείται.
0: Και θα το εκτιμήσω πάρα πολύ.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι,
1: με
0: ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπάσης ήταν. Τώρα. Είχαμε πάει. Ένα ωραίο.
1: Ωραίο, εντάξει. Γιατί έχω τον Γιώργο Γετζένη εδώ πέρα.

0: Μάλιστα. Πώς λέγεται το τραγούδι, Γιώργο?
1: Πώς το λένε.
0: Ποτέ μην εμπιστεύεσαι, λέει.
1: Ναι, ποτέ μην εμπιστεύεσαι.
0: Ο Γιώργος με τη Τζέννη, τεχνική νοημοσύνη, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, με το Χιανάκι.
1: Έλα.
0: Τι είναι το μέλλον σας, σας τραγουδιστές εσείς, όταν αυτοί σιγά σιγά παίρνουν.
1: Προτεραιότητα είναι στο διαδίκτυο. Δηλαδή.
0: Όπως πάνε τα πράγματα, ναι, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχουν προτεραιότητα ο κόσμος με την τεχνική νοημοσύνη,
1: ναι,
0: στα τραγούδια.
1: Μην ξεχάσεις όμως, συναυλίες και το καταξύς δεν μπορούν να κάνουν.
0: Εντάξει, δεν μπορούν. Μέχρι τώρα δεν μπορούν.
1: Ναι,
0: αλλά μπορούν.
1: Καλά, δεν νομίζω να μπορούν. Μόνο στην οθόνη θα το
0: βλέπουν. Το θέλω να σε ρωτήσω είναι, ναι, ότι τώρα δεν πουλούνται CDs, τέτοια πράγματα που όπως τα παλιά χρόνια βγάλαν χρήματα οι τραγουδιστές.
1: Τα κατεβάζουν στο διαδίκτυο.
0: Από πού πληρώνονται οι τραγουδιστές, όταν βγάλουν ένα καινούριο τραγούδι?
1: Από το APRA, ναι, πρώτα-πρώτα, και νομίζω από το YouTube, που όσους
0: τόσο πιο πολλά...
1: έχουν, όσους πολλούς χτύπους έχει, τόσο πιο πολύ παίρνουν, εντάξει.
0: Παίρνουν, αν στο μέλλον έχει προτεραιότητα η τεχνική νοημοσύνη τα τραγούδια και δεν ακούγονται οι τραγουδιστές.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως που το έχει γράψει το τραγούδι, δηλαδή βάζει τους στίχους μέσα και λέει τι τραγούδι θέλει να παίξει, και εννοείται, δεν το έχω καταλάβει ακόμα πώς γίνεται, αλλά από ό,τι ακούω.
0: Πάντως αν ήσουν νεαρός με το Χιανάκι και αρχινούσες την καριέρα σου ως τραγουδιστής, θα έχεις μεγάλο πρόβλημα.
1: Μα δεν ήμουν, πώς το λένε,
0: τραγουδιστής για να πολλάς τραγούδια.
1: Όχι, δεν ήμουν τραγουδιστής για να πουλά τραγούδια.
0: Είναι, στη θέλω πω στο CD. Αυτό εννοούσα.
1: Ναι, στα CDs. Καλά. Έχουμε βγάλει και CDs, αλλά.
0: Δεν περίμενες να ζήσεις από αυτά.
1: Ναι, ναι, καλά. Ναι. Είναι λίγοι οι άνθρωποι αυτοί που βγάζουν CDs και κάνουν πολλά λεφτά. Όμως πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ναι.
1: Αχ, καρδιά μου.
0: Αχ, καρδιά
1: μου. Ο οποίος, ένας από αυτούς, είναι παγκοσμίως. Δηλαδή, πολύ καλός.
0: Αφού λέει και... για καρδιά, το αφιερώσαμε στον Μπαρμπαγιάννη.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Γιάννη, για σένα αυτό, αχ καρδιά μου.
1: Έχει μεγάλη καρδιά.
0: Αχ καρδιά μου, δώσ' του.

0: Αχ, καρδιά μου και εγώ. Γιάννη, ο Μετοχιανάκης το διάλεξε αυτό. Σε αγαπάει πολύ ο Μετοχιανάκης.
1: Μα καλά, καλά είναι ο ωραίος άνθρωπος.
0: Το διάλεξε για τον Μπαρμπαγιάννη, λέει, που όλο για καρδιά μιλάει, που τον έσωσε ο γιατρός του και ούτω καθεξής.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Και
1: να είναι καλά ο άνθρωπος, να ζήσει 100 χρονών.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Και άνω. Σε αγαπάμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι, είναι ένα ωραίο τραγουδάκι του Γονίδη, Γιώργο.

0: Λάθος, κυρίες και κύριοι, λάθος κουμπί. Ο Πλούταρχος ήταν, όχι ο Γονίδης.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην πεις κουβέντα. Μην πεις κουβέντα πάλι για ηλικία πάλι με το Γιαννάκη. Θα σου κόψω, θα φτιάσω καμιά δόση. Μάλλον τη γλώσσα θα σου κόψω. Γιατί λες λόγια πολλά.
1: Φαίνεται θα έκανες πολύ πεζοπορία.
0: Ξύπνησα ψέματα. Κοιμήθηκα 11.30, ξύπνησα 5. Δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο Γκόλκο, στο πανέμορφο και εξωτικό Σάνσαϊκος, εδώ εμείς θέλονται κάθε μέρα με το Γιαννάκη, πρωί και βράδυ. Τι κάνουμε?
1: Κάνουμε ενημέρωση, διασκέδαση και
0: ψυχαγωγία.
1: Αυκώς.
0: Εδώ, κάθε πρωί και βράδυ.
1: Μέχρι τις 12.
0: Και εμείς, λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή, με το Μετοχιανάκι και τον Κώτη.
1: Και τον Παντελή, βέβαια.
0: Που προσπαθούμε να βρούμε τραγούδια ωραία, να περνάτε.
1: Και έχουμε και την πλάκα μας.
0: Ένα δύο ώρο μαζί μας. Πολύ ευχαριστώ.
1: Όχι, λοιπόν, και μόνο. Εμείς το διασκεδάζουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, τι να κάνω, μου λένε πολλοί ακροατές, πώς τον ανοίγεις, λέει, το Μετοχιανάκι.
1: Αυτό μου λένε και εσένα, πώς τον ανοίγεις, λέει, το Παντελή.
0: Πώς τον ανέχεσαι, του λέω τι να κάνω, το συνείδησα τώρα, γιατί με φοβάμαι κιόλα, είναι κριτικό, λέω, και αυτή η κριτική είναι επικίνδυνη. Και δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Δεν μου λες ποιο είναι το επόμενο. Θα παίξω το Γκουρκούνι?
0: Όχι, θα
1: ή θα παίξεις εσύ το δικό σου?
0: Θα βάλω την...
1: Να πατήσεις
0: την γλυκερία, το... Την γλυκερία.
1: Να πατήσεις το κανονικό κουμπί, έτσι, δεν είναι?
0: Αυτή τη φορά νομίζω το έκανα.

0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ αυτό.
0: Έλα. Καλά. Περίμενε, είναι καλό να ανοίξεις το μικρόφωνο.
2: Αυτό το τραγούδι. Ρέση, τι είσαι κάνουμε σένα.
0: Είναι στη λέω, στα γεράματα.
2: Τι να κάνουμε σένα. Άσε το κάνουμε πάνω μετά.
0: Μετά.
2: Γιατί θα το χαλάω.

0: Λοιπόν, Γιώργο, αυτό το τραγουδί έχει κάποια ιστορία.
1: Ναι.
0: Μου την διηγήθηκε ο Γλυκερία όταν την πήρα interview. Έτυχε, χωρίς να το γνωρίζω καλά εγώ, της το έβαλα το τραγούδι αυτό και το παίξαμε.
1: Το παίξαμε,
0: τραγούδι. Yeah. Και κάπως συγκινήθηκε.
1: Uh-huh.
0: Και μου λέει, πώς το βρήκε αυτό το τραγούδι, πώς το έβαλες. Του λέω, τέλος πάντων, είχα το CD. Τότε, ναι, το CD ήταν. Και μου λέει ότι αυτό το τραγούδι, λέει, το έγραψε ο σύζυγός της, ο Φωτιάδης, ο Στέλιος, και το έγραψε όταν ήταν 9 παντρί.
1: Mm.
0: Και την άγγιξε πολύ, γιατί είναι πολύ ρομαντικό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και το έγραψε ειδικά ο Στέλιος, ο Φωτιάδης.
1: Έγραψε τη μουσική ο Στέλιος.
0: Τη μουσική, βέβαια.
1: Είναι, ναι.
0: Και τη στίχη είναι
1: η στίχη του Χρήστος ο Μπομήρας.
0: Ναι, αλλά
1: ο
0: Στέλιος Φωτιάδης συνεργαζόταν πολύ με αυτό τον στιχουργό,
1: ναι,
0: εκείνη την εποχή.
1: Και
0: το έγραψε αυτό το τραγούδι ειδικά για τη Γλυκερία, ο σύζυγός της.
1: Το 1985 ήταν.
0: Ναι, αυτό, πριν 41 χρόνια.
1: Απρίλιο, βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε το δικό μας.
1: Ποιος από όλους?
0: Όταν λέω δικό μας, και τον Μπάση. Τον έχω κάνει, τον πήρα δύο φορές και αυτό είναι συνέντευξη. Δικό μας πια αυτός.
1: Ναι, καλά.
0: Σταυραετός.
1: Την άλλη δώση θα μείνει εδώ πέρα, οπωσδήποτε.
0: Με τη χοροδία. Με τη χοροδία.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ο Μητρουλάνος, ο αείμνηστος Μητροπάνος, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Γιώργο, το πιστεύεις ότι αυτό το τραγούδι νόμιζα ότι το έχει γράψει ο Μουσαφίρης, ο Τάκη Μουσαφίρης, αλλά είναι ένας άγνωστος μουσικοσυνθέτης που είναι τρομερό, δηλαδή τέτοιο τραγούδι, ο Παπαβασιλείου. Του το έγραψε το 1974. Ναι, και είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που ερμήνευσε και αναδείχθηκε από αυτά τα τραγούδια.
1: Μα είναι γερό τραγούδι.
0: Πάρα πολύ γερό τραγούδι. Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε
0: τον
1: Μπαρμπαγιάννη. Ο Μπαρμπαγιάννης θέλει, επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι «Παιδί μου γύρνα πίσω».
0: Μπαρμπαγιάννη, βρες και κανένα άλλο τραγούδι. Συνέχεια του βάλεις αυτό το τραγούδι. Ποιο παιδί σου έφυγε? Όλα τα παιδιά κοντά σου είναι.
1: Όλα κοντά σου είναι.
0: Ποιο σου έφυγε?
1: Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτό το τραγούδι «Γυρίσει γύρι» ήταν για τον κύριο Γιάννη, το φίλο μας που κυριολεκτικά λατρεύει το 4B, μας λατρεύει όλους, μας αγαπάει, αλλά περισσότερο αγαπάει, λέει, τον Μητοχιαννάκη, δεν ξέρω γιατί.
1: Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ψυχή, δεν ξέρω γιατί τον αγαπάει περισσότερο. Επειδή είναι καλό παιδί, φαίνεται γι' αυτό. Λοιπόν, για σένα, Γιάννη, ήταν αυτό. Ένα τραγούδι, το επόμενο είναι από το Τεχνική Νοημοσύνη. Ναι. Και είναι τρομερό τραγούδι, έτσι.
1: Και εγώ με κελιώνω.
0: Και εγώ με κελιώνω. Αυτό είναι για τον Γιώργο. Τα ακούτε. Τα ακούτε. Στη Σαντορίνη, λέει. Αυτό δεν είπε.
1: Βέβαια.
0: Σε περιμένω στη Σαντορίνη για τον Γιώργο. Τυχαίνει να είναι με το Χιαννάκι. Σαντορίνη, Γιώργος.

0: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη. Και πάμε για τις ανακοινώσεις, βέβαια. Μια θλιβερή ανακοίνωση. Απιβαίωσε ο συμπαρικός μας Μαρία Μπουρμπούλας το γένος Κόνια από Χίο, τον 77. Η κηδεία θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου με Ανκρεβέτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 πριν μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε μάλλον την οικογένεια Μπουρμπούλα για την ευγένεις προσφορά για τα 100 δολάρια στα ελληνικά προγράμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου, το οποίο είναι το άλλο Σαββάτο, το 2026, από την 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο Κυπριακό σπίτι 2 με 6 Vulture Street, West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγητό, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, έκθεσεις και διαστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη Θυμοφιλής Ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412-524-116 ή στο Βασίλη στο 0417-716-012.
1: Γιώργο, μόλις επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας και θα τον έχουμε εδώ ζωντανά συνέντευξη για το χαλούμι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Θα μας ενημερώσει περισσότερο, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, βέβαια.
1: Το κύριο Στάθη Ζαμπά.
0: Και μια τελευταία ανακοίνωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων στη Βρισβάνη και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στις κουλτούρες και στην ελληνική μας κληρονομία. Και επειδή σας αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να ενώσουμε την κοινότητά μας έτσι γεννήθηκε το κύπελο Αιγαίου. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, το οποίο είναι αύριο, έτσι δεν είναι, 2026, στο γήπεδο του Ολυμπιακού, ναι, Γιρόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες θα μετατάσχουν τις ακόλουθες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, Κύπρου, Κος, Ρόδου, Καστελορίζου, Καθηριών, ομάδα Σπαρτιωτών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι και οι γονείς. Οι παππούδες θα μετατάσχουν τις ακόλουθες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, Κύπρου, Κος, Ρόδου, Καστελορίζου, Καθηριών, ομάδα Σπαρτιωτών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας.

0: την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδοσιακές μας κουλτούρες. Τώρα είναι δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσανε και θέλουμε το κύπελο Αιγαίου να γίνει μία παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα της Βιβάνης για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Γιουρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Αυτές οι ανακοινώσεις.
1: Και πάμε στο τραγούδι μας, Γιώργη.
0: Πάμε.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Στα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Πιστεύω να περάσετε όμορφα μαζί μας. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή. Από μένα, ναι, γεια σας.
1: Με το Γιαννάκη θα αφήσει κάτι να πω κι εγώ?
0: Όχι.
1: Τα λες όλα εσύ.
0: Μιλάς συνεχώς, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό, εντάξει. Και από μένα, κύριε Σιγύρη Παντελικότη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να σας διασκεδάσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, να σας ενημερώσουμε. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την Τετάρτη στο πρωινό πρόγραμμα και την Παρασκευή πάλι με στα Λαϊκά Σκαλοπάτια με τον Γιώργο, και να σας πω ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε ζωντανά εδώ τον πρόεδρο της Κυπριακής Συνοήτας, τον κύριο Ζαμπά, για να μας μιλήσει για το φέστιβαλ Χαλούμι που γίνεται καλύτερο κάθε χρόνο. Μεγάλη επιτυχία είχαν την περασμένη χρονιά και πιστεύω να έχουν και αυτή τη χρονιά.
0: Παραβείς, βέβαια. Είναι κρίμα που δεν είχαμε και συνέντευξη την Αναστασία σήμερα.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Γιατί έπρεπε να μας ενημερώσουν, βέβαια.
1: Πρέπει να τους κυνηγάμε εμείς.
0: Όλο κυνηγή να κάνουμε εμείς.
1: Γεια σας, κύριε Σιγύρη.
0: Πάμε.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας το παρουσιάζουν
1: ο Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ ο Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα το έχουμε το πιο πολύ πρόγραμμα αφιερωμένο για την χθεσινή επέτειο της Κύπρου μας για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας. Και έτσι θα έχουμε το πιο πολύ, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός μας θα είναι αφιερωμένο σε αυτό. Θα σας μεταδώσουμε μερικά στιγμιότυπα από την παρέλαση που οι εκφωνητές του ΡΙΚ μιλούσαν έτσι. Δεν θα τα βλέπετε φυσικά εσείς, αλλά εμείς θα τα ακούτε. Έτσι μπορεί να πάρετε μια γεύση πως έγινε, γιατί ήταν η καλύτερη παρέλαση μέχρι σήμερα. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, αθλητικά νέα δεν έχουμε πολλά, λόγω του ότι οι εθνικές ομάδες παίζανε για το Ευρώπα. Το ανακοινώσει της παροικίας μας.
1: Ακριβώς.
0: Θα έχουμε ανακοινώσει της παροικίας μας. Το απόψινό μας πρόγραμμα, Ανδρέα, τι τραγούδι είναι αυτό?
1: Κύπρος μου, λέει εδώ πέρα, είναι Ασπασία Παναγάκη η ερμηνεύτρια. Και είπα, πάμε τώρα να το ακούσουμε.

0: Και εδώ ραδιοφορυμπία 98,1 FM. Ακούτε το κυπριακό πρόγραμμα, παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 11 λεπτά. Θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας και μετά από αυτό θα πάμε κατευθείαν για το αφιέρωμα στη ανεξαρτησία της Κύπρου μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την αύξηση της αποτρεπτικής της ισχύος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σχολιάζοντας τη χθεσινή στρατιωτική παρέλαση. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Πάλμας ανέφερε πως με δεδομένο ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Είπε ωστόσο ότι η Κύπρος παραμένει μια ειρηνική χώρα και ότι ο στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού μέσα από τη διπλωματία και τον ουσιαστικό διάλογο. Σχολιάζοντας την παρουσία στρατιωτικών αντιπροσωπείων ξένων χωρών στην παρέλαση, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι αποτελεί ένδειξη των υψηλού επιπέδου σχέσεων και της διεθνούς αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κλήθης εξάλλου να σχολιάσει την έκδοση Ναύτεξ χθες από την Τουρκία, ο κ. Πάλμας είπε ότι δεν αποτελεί έκπληξη, χαρακτηρίζοντας την τουρκική πολιτική συμπεριφορά επιθετική και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες. Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου με αποτέλεσμα. Δίκαιο και τους διεθνείς. Επικρατεί σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσόρευση νερού σε διάφορα μέρη του οδοστρώματος στο ύψος των Πολεμιδιών, προειδοποιεί η αστυνομία. Εξάλλου, βροχόπτωση παρατηρείται και στους αυτοκινητοδρόμους Λευκοσίας Λεμεσού, στις περιοχές Κακορατσιάς Χειροκητίας, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Αγίας Νάπας, στις περιοχές Κόσης Ορόκλινης. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Earth News, Νικολέτα Ζαγοπούλου, το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Μάλιστα, όπως εξήγησε, στα Χανιά έπεσαν 200 τόνοι νερό αναστρέμα και στο Λασίδι 250. Το ανησυχητικό είναι ότι σήμερα από το απόγευμα προς βράδυ είναι σχεδόν σίγουρη η νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί, η οποία θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους έως ακόμα και 10 μποφόρ. Το 52% της Ευρώπης επίπεδο ρεκόρ εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση. Το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος, αναφέρει σήμερα το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Εν μέρη λόγω της κλιματικής αλλαγής, η γυραιά Ήπειρος υπερθερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο και υπέστη σχεδόν ακατάπαυστα κύματα ζέστης που άρχισαν ασυνήθιστα νωρίς την άνοιξη, καταρρύπτοντας ρεκόρ θερμοκρασιών και προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες πλεονάζοντες θανάτους. Καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί, οι νέες ανακοινώσεις σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί στην ακροδεξιά της Μαρί Λεμπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας. Ο Υπουργός δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο ποδόσφαιρο ανδρών υποδέχεται την Αρμενία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Σέντρα του μάτς στις 7 τηλεοπτικά από το Ρικένα και το κανάλι Ψηλής Ευκρίνειας του σταθμού μας. Και ραδιοφωνικά από το τέταρτο πρόγραμμα στους 88.2. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας θα προβληθεί εκτάκτως στις 6 το απόγευμα. Στους Αθηνούς αγώνες, παρά την τεράστια προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας και το προβάδισμα δύο τερμάτων που ήρθε από τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα στο πρώτο ημίχρονο, η Γαλανόλευκη συμβιβάστηκε στην ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 89 λεπτό και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό. Η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε την ΑΕΛ στο Super Cup Καλαθόσφαιρας με 85-81. Στο φούτσαλο, Αποέλ επικράτησε τη ΑΕΚ με 2-1, κατέκτησε το Super Cup. Την πρώτη του ήττα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν στην Ιταλία από την Virtus Bologna με 86-84. Απόψε στις 9:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΑΚΑ την Μακάπι Τελαβίβ για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
2: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
0: Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου Καλογύρου, «Στη χώρα που με γέννησε».

0: χθες, 1η Οκτωβρίου, ήταν η επέτειος της ανεξαρτησίας, της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 66 χρόνια. Φυσικά στην Κύπρο ήταν αργία, να πούμε αυτή η ανεξαρτησία, κάπως να πούμε είναι και λίγο ειρωνικό αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως είναι, αλλά να, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Έτσι, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους, τις Κύπριες, σε όλους εμάς, για το νησί μας.
1: Το αγαπημένο μας νησί.
0: Που το αγαπούμε τόσο πολύ και θέλουμε να μείνει η Κύπρος έτσι ανεξάρτητη, να έρθει η μέρα που να είμαστε όλοι ελεύθεροι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Χθες ήταν η πρώτη η παρέλαση που έλαβα μέρος στην Κύπρο από διάφορες χώρες, Αμερική, Γαλλία, Ελλάδα,
1: Αίγυπτος.
0: Και η Αίγυπτος. Έλαβα μέρος, έφεραν δικούς τους αξιωματικούς, αεροπλάνο της Αιγύπτου, επίσης φυσικά τα F-16, τα Viper της ελληνικής
1: αεροπορίας,
0: ηχούσαν, έσπαζαν τα τιμά της Λευκωσίας εκεί πέρα. Εδώ εμείς βρήκαμε την παρέλαση, όλη την παρέλαση στο διαδίκτυο και έχω τους εκφωνητές του RIC που μιλούσα για την παρέλαση και παρελάμβανα ποιοι ήταν εκεί πέρα και θα, έτσι είπαμε να το κάνουμε σήμερα κάπως διαφορετικό το πρόγραμμά μας, διότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό να ακούσετε κι εσείς πώς έγινε η παρέλαση, τι έχουμε, τι οπλισμό, όλα αυτά φυσικά αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δει την παρέλαση μπορεί να μπει μέσα στο YouTube, να βάλει Κυπριακή Δημοκρατία παρέλαση εκεί πέρα και θα δουν την παρέλαση και ακούσουν για αυτά που θα ακούσουμε τώρα. Και πάμε να ακούσουμε το...
2: ...υπότερα της Εθνικής Φρουράς, τα H145M. Είναι μια παρέλαση, η οποία, Ανδρέα, έχει και στρατιωτικά και πολιτικά και διπλωματικά μηνύματα με βάση τα όσα έχουμε πει και προηγουμένως γιατί συμμετέχουν οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με τα αγήματά τους.
3: Η έτσι απαραίτητη βαρύτητα και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τους προετοιμασμούς. Φέτος έχουν γίνει και έτσι κάποιες αναβαθμίσεις τόσο στην εξέδρα που υπάρχει για να φιλοξενηθεί η παρέλαση, έχουν τοποθετηθεί και δύο πολύ μεγάλες οθόνες βεβαίως για να υπάρχει καλύτερη θέαση τόσο από το κοινό αλλά και για να δείξει αυτή την αναβάθμιση που θέλει και ένα μήνυμα η Κυπριακή Δημοκρατία για αναβάθμιση του στρατεύματος.
2: Να προσθέσω σε αυτό ότι ήδη αυτή τη στιγμή προβάλλεται και σχετικό βίντεο ακριβώς απέναντι από την... Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον
3: Μακαριότατο,
2: Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο.
3: Τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου και θα λάβει ακολούθως και την θέση του στην εξέδρα. Είναι και αρχηγός εθνικής φρουράς εκεί. Πλέον όσο πλησιάζει η ώρα θα αυξάνονται και οι αφήξεις των προσκεκλημένων, των επισήμων.
2: Να αναφέρουμε ότι πέραν του γεγονότος ότι μετέχουν οι πρέσβεις των χωρών αυτών που συμμετέχουν, υπάρχει και επιτελείο αξιωματικών των χωρών αυτών που βρίσκονται. Ανάμεσά τους είναι και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας.
3: Ακριβώς και της Κύπρου Βρετανίας, το έχει τονίσει και ο πρόεδρος Χριστούλης κατά των παρελθόν, βρίσκονται στο καλύτερο τους το σημείο. Είχαν προκύψει κάποια θέματα προς συζήτηση σε σχέση με το καθεστώς των βάσεων και είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει στο επόμενο διάστημα, τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά όσο αφορά τις σχέσεις αυτές καθ' αυτές βρίσκονται στο υψηλότερο τους σημείο, το έχει τονίσει πολλές φορές και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός εξωτερικών ο κύριος Κόμπος, ενώ βεβαίως Πέτρο να τονίσουμε ότι σήμερα η τουρκική προκλητικότητα βλέποντας βεβαίως και όλα αυτά θα γίνουν σήμερα στην παρέλαση δεν κρύφτηκε, καθώς είχαμε ναύτεξ από την Άγκυρα για εργασίες έρευνας σε σχέση με αυτό το παράνομο καλώδιο που θέλουν να κατασκευάσουν από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, και βεβαίως έχει εκδώσει μια ναύτεξ η οποία θα έχει ισχύει από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Θα βγει το Orbs Race, το πλοίο των Τουρκικών.
2: Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση των Τούρκων με τα όσα θα δούμε σήμερα στη στρατιωτική.
3: Γιατί στέλνουμε εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία το μήνυμα ότι οι διπλωματικές μας σχέσεις με αρκετά κράτη της περιοχής αναβαθμίζονται, το στράτευμα μας αναβαθμίζεται, και βεβαίως ήταν αναμενόμενο, όπως είπες και εσύ Πέτρο, να προκύψει η αντίδραση αυτή από την Άγκυρα.
2: Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το γεγονός ότι πρόσφατα παρατάθηκε ακόμη ένα χρόνο η άρση του εμπάρκου πώλησης όπλων προς την Κύπρο, η συνεργασία

0: τα οποία βλέπει η Τουρκία και αντιδρά με τον τρόπο τον οποίο αντιδρά σήμερα.
1: Ένας Βασίλης Πράγμας είχε πει ότι προχωράει προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει στα δύο αυτά προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να αγοράσει εξοπλισμό από τις ΗΠΑ. Βέβαια και συνεργασία και όσον αφορά τον ανθρωπιστικό διάδρομο Αμάλφια και τη βοήθεια προς τη Γάζα με τους Αμερικανούς. Συνεπώς αυτά είναι στοιχεία που καταδεικνύουν την αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ και βέβαια σήμερα θα το δούμε και στην πράξη με το άγημα των πεζοναυτών που θα παρελάσουν στην στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.
0: Πέραν του γεγονότος ότι θα συμμετέχουν στη στρατιωτική παρέλαση τόσο η Βρετανία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα γίνονται κοινές ασκήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, κάτι το οποίο προηγουμένως δεν γινόταν. Τώρα επιδιώκουν και οι δύο χώρες να έχουν συνεργασία με την Εθνική Φρουρά και να μετέχουν σε ασκήσεις.
1: Και βέβαια να τονίσουμε και τη σημασία της Αιγύπτου, Πέτρο, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά στέλνει παράλληλα το μήνυμα ότι οι σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Ελλάδα παραμένουν ακλόνητες και όχι απλά παραμένουν ακλόνητες, ενισχύονται, αναβαθμίζονται. Θα έχουμε σήμερα παρουσία του στρατιωτικού αγήματος, θα έχουμε το μεταγωγικό αιγυπτιακό σκάφος το οποίο θα πραγματοποιήσει διέλευση από τον χώρο της παρέλασης, ενώ βεβαίως κοινές ασκήσεις πραγματοποιούνται και με την Αίγυπτο. Μάλιστα έγινε μια πρόσφατα με την Αίγυπτο, την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελλάδα και άλλες χώρες και ήταν μια ασκήση η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς γιατί ενώ η Τουρκία επιδιώκει να έχει αυτή την αναβαθμισμένη σχέση με την Αίγυπτο, μάλιστα είχε και βλέψει να την εντάξει στη συμφωνία της Μέκκας, ωστόσο μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχει καταφέρει και αυτό καταδεικνύει και το πόσο ισχυρές είναι οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Επομένως, η σημερινή στρατιωτική παρέλαση, πέρα από το καθιερωμένο μήνυμα που στέλνει ότι η Εθνική Φρουρά είναι παρούσα, αναβαθμίζεται, ενισχύεται, στέλνει και το μήνυμα ότι δεν είναι μόνη της η Εθνική Φρουρά, δεν είναι μόνη της η Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Στέλνει ακόμα ένα μήνυμα η παρουσία, η επίδειξη στην παρέλαση σήμερα του συστήματος αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του νέου αποκτήματος, του Μπάρακ MX, που είναι Ισραηλινής κατασκευής και προέλευσης. Αυτό δίνει άλλο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
1: Είναι αντίστοιχο σύστημα το οποίο πρόσφατα είχε εγκαταστήσει και η Ελλάδα και από τη στιγμή που το έχει και το Ισραήλ, είχε δηλώσει και ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλαμας ότι αυτά τα συστήματα έχουν μια διαλειτουργικότητα. Χτίζεται δηλαδή πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο μια αντιαεροπορική ασπίδα στην οποία και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ συμμετέχουν σε αυτή, βεβαίως είναι και Ισραηλινό το σύστημα και είναι έτσι μια σπίδα που δείχνει και την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε και νέα οπλικά συστήματα, Πέτρο, που κατασκευάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και αφορούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και είναι η Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να αναφερθούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι φτάνει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή φτάνει στο χώρο της παρέλασης ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Βλέπουμε την πομπή του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μόλις φτάνει στον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης, εδώ στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζιωσήφ στο Στρόβολο. Τον υποδέχεται αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκος Δέντιας.
1: Συνοδεύεται και από την πρώτη κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομιλεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

0: και η κατάθεση Στεφάνου το πρωί στα φυλακισμένα μνήματα και το τελειτουργικό που κάθε χρόνο γίνεται με κατάθεση Στεφάνου και έτσι την...
1: Και μετά γίνεται και τελετή όπως έγινε στο Προεδρικό με κατάθεση Στεφάνου στο Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
2: Παρακαλώ, περάστε στις θέσεις σας. Please take your seats.
1: Όλοι οι επίσημοι έχουν πάρει τη θέση τους για να αρχίσει η στρατιωτική παρέλαση.
0: Θα είναι η έπαρση της σημαίας.
3: Vamos a ver.

0: Έγινε λοιπόν η έπαρση της σημαίας και η ανάκουρση του εθνικού ύμνου και πλέον μετράμε αντίστροφα για να αρχίσει η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Μπορούσατε να διακρίνετε και στα πλάνα σας, κυρίες και κύριοι, την αναβάθμιση που έχει γίνει φέτος στην Εξέδρα. Θα γίνει τώρα η ρήψη 21 χαιρετιστήριων βολών. Ήταν ευδιάκριτη λοιπόν η αναβάθμιση της Εξέδρας μέσα από τις δύο οθόνες οι οποίες έχουν στηθεί εδώ απέναντι από την κεντρική Εξέδρα των Επισήμων.
1: Ναι, Αντρέα, εψές στο Τουπάι, στο υψηλότερο οχτήριο του κόσμου, υψώθηκε η Κυπριακή σημαία. Φαινόταν το είχε κάνει ο πρόξενος της Κύπρου στο Τουπάι, έτσι, για τιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Yep.
1: Το κράτος μας είναι το όχημα επιβίωσης και προσφυγής, λέει.
3: Ακούσαμε
1: η Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυσή της του 1960 ήταν και είναι ένας κράτος με πολλές αντοχές. Παρά το μέγεθος της, τις δυσκολίες που πέρασε και περνά αντέχει. Η ιστορία του Κυπριακού κράτους της Κύπρου ήταν και είναι ανηφορική.
3: Πέραν των τυπικά υπηρεσιακών και κρατικών υποχρεώσεων της, καλύπτει ένα ευρύ.
1: Αλλά είναι σαφές πως παρά τις τρικλοποδιές και τις υπονομεύσεις που δεχτήκαμε ως κράτος και ως λαός, κρατήσαμε, αντέξαμε και προχωράμε μπροστά. Οι στοχευμένες συστηματικές προσπάθειες για διάλυση του κράτους απέτυχαν. Προφανώς και έγιναν λάθη και μάλιστα σημαντικά. Λαθασμένοι χειρισμοί υπήρξαν, υποβαθμίστηκαν κίνδυνοι και δεν υπολογίστηκαν σωστά οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Και όμως άντεξε τις πιέσεις και τις επιθέσεις που στόχευαν στη διάλυσή της. Ακόμα και μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και όταν κατελήφθηκαν από την κατοχική Τουρκία, εδάφη και πληθυσμός εκδιώχθηκαν. Για 52 χρόνια τώρα το Κυπριακό δυστυχώς παραμένει άλυτο. Προσπάθειες έχουν γίνει και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παρά την αρνητική στάση της κατοχικής δύναμης, η Τουρκία εξακολουθεί να προτάσει τους διαχρονικούς στρατηγικούς στόχους της που αφορούν τον έλεγχο του νησιού. Είναι πρόδειλο ότι με τέτοιες προσεγγίσεις δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στο Κυπριακό. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τέτοια αξίωση. Κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοχειρία. Γι' αυτό και ο αγώνας για την αποτροπή των κατοχικών δεδομένων που συνδέεται με την επιβίωση του λαού και της χώρας συνεχίζεται. Σε αυτόν τον αγώνα ανατροπής των κατοχικών δεδομένων είναι όλοι επρόσδεκτοι και οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν πως το μέλλον τους είναι άρρηκτον συνδεδεμένο με την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν συμφέρον να λυθεί το Κυπριακό με την αποκατάσταση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, έγινε περισσότερο αντιληπτό ότι το κράτος μας είναι το μοναδικό όχημα για το μέλλον μας. Είναι πρόδειλο ότι η πορεία της ιστορίας και των εξελίξεων έχουν επιβεβαιώσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το οχυρό και η ασπίδα, η οποία διασφάλισε την επιβίωση του λαού από τις συνεχείς επιθέσεις που δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται μέχρι και σήμερα. Το μήνυμα μέρα που είναι θα πρέπει να είναι σαφές και να έχει πολλούς αποδέχτες. Είναι θέση που δεν μπορεί να αλλάξει, ότι θα σταθούμε απέναντι σε λύση που θα διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η λύση η οποία θα προκύψει θα στηρίζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διαφορετικά, εάν η συμφωνία κατεργεί ή υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνιστά αυτοχειρία.
0: Χειροκρότημα και από τον κόσμο. αξίζει να πούμε, Πέτρο, ότι έχει κάνει το χαρτίρι ο καιρός. Δεν είναι ούτε πολύ ζέστη, ούτε υπάρχουν βροχές. Βλέπουμε εδώ και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

0: Είναι όλοι εδώ, εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, παρακολουθούν τη στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πάνω σε στρατιωτικό όχημα ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης Ταξίαρχος Θεοφάνης Λουντίδης με το διακλαδικό επιτελείο του, το οποίο αποτελείται από τρεις ανώτερους αξιωματικούς και των τριών κλάδων του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον έχον το Γενικό Πρόσταγμα, ταξίαρχο της Εθνικής Φρουράς, Θεοφάνη Λουντίδη. Είναι αξιωματική και των τριών κλάδων, όπως έχουμε πει, του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού ξηράς.
1: Χαιρετούν βιβλίως την εξέδρα των επισήμων.
2: Νομίζω, Ανδρέα, είναι ώρα να πούμε τις ανακοινώσεις μας,
3: ναι,
2: και μετά θα συνεχίσουμε να ακούσουμε
3: τα τραγούδια μας.
2: Ναι, τα τραγούδια μας και λίγο ακόμα με η παρέλαση που θα περάσουμε, yeah, τα αεροπλάνα.
3: Ναι, συνεχίζουμε με τις ανακοινώσεις και αρχίζουμε μια θλιβερή ανακοινώση. Απεβίωσε η συμπάρκος μας Μαρία Μπουμπούλας το γένος Κόνια από Χίο, ετών 77, η γηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναόν κοίμησης της Θεοδόκου Μακροβάτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 προμεσημβρία. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EP εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπουμπούλα για την ευγενή προσφορά των $100 στον ελληνικό πρόγραμμα εις μνήμη της αποθανούσης. Η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο Κυπριακό σπίτι 2 με 6 Vulture Street West End, ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας. Την κυπριακή φιλοξενία με φαγουμπότη, χορό, διασκέδαση. Ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια ζωντανή μουσική θα έχουμε, για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412-524-116 ή στο Βασίλη στο 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Να πούμε, Ανδρέα, εδώ πέρα ότι οι κυρίες εκεί της Κυπριακής Κοινότητας έβαλαν όλη την τέχνη τους και έφτιαξαν πάρα πολλές κούπες κιόλας, έτσι έχω ακούσει. Που είναι
3: και
2: σεφταλιές που είναι ξακουστές εδώ στο Brisbane, οι σεφταλιές, yeah, μας και οι κούπες μας.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι πρέπει να πάμε όλοι.
3: Να τα υποστηρίξουμε.
2: Και το χαλούμι, ειδικά και το χαλούμι.
3: Το χαλούμι. Ναι. Επίσης με το χαλούμι θα είναι και η επίδειξη, όπως πάντα είναι ο Παντελής.
2: Ο Παντελής που δείχνει πώς φτιάχνεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε και στην τελευταία μας ανακοίνωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και στην ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Club Cup το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, στο γήπεδο, αύριο δηλαδή, στο γήπεδο του Ολύπ Ιερόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, Καστελορίζου, Κυθυρίων, Σπαρτιατών, Σαράγκιστον και η ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα και έχουν σήμερα στην Αυστραλία για να κρατήσουν ζωντανές την παράδοσή μας. Τώρα είναι η δική μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα στο Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Ιερόγκα. Φέρτε την οικογένεια σας, τους φίλους σας και τις φυσικά και τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το Aegean Cup. Και αυτές είναι οι τελευταίες ανακοινώσεις μας.
2: Συνεχίζουμε με την παρέλαση.
1: Εκτός των στρατοπέδων.
0: Συνεχίζεται η διέλευση των τμήματων της στρατονομίας μπροστά από την εξέδρα των επισήμων.
1: Και τώρα τα τεθωρακισμένα, οι μαυροσκούφιδες μας, η ατσάλινη ασπίδα της Κύπρου. Αρχή τους το καλύτερο άρμα, αυτό με το καλύτερο πλήρωμα. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων διέρχεται τώρα η πολεμική σημαία της τεθωρακισμένης ταξιαρχίας σε άρμα ΤΑΦ-80. Επίσημοι χαιρετούν την πολεμική σημαία και στη συνέχεια ακολουθεί τακτικό συγκρότημα επιλαρχίας μέσων αρμάτων του οποίου προηγείται ο διοικητής με τους επιτελείς του.
0: Και τώρα κυρίες και κύριοι μπροστά μας τα άρματα ΤΑΦ-80, το μέσο άρμα μάχης ΤΑΦ-80 συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων αρμάτων στον κόσμο. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πυρός που διαθέτει του παρέχει τη δυνατότητα καταστροφής όλων των τύπων εχθρικών αρμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτει μεγάλη ισχύ πυρός, αυτόματο σύστημα γέμισης του πυροβόλου 125 χιλιοστών, εκτελεί πολύ εν κινήσει με μεγάλη ταχύτητα και έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης από το πυροβόλο του κατευθυνόμενο με δέσμη λέιζερ πυράβλων εναντίον αρμάτων και ελικοπτέρων σε αποστάσεις μέχρι των 5.000 μέτρων. Διαθέτει όργανα για παρατήρηση και σκόπευση σε μεγάλες αποστάσεις ημέρα και νύχτα και μέσα σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτοπροστασίας με το οποίο μπορεί να εκτρέψει από την πορεία τους κατευθυνόμενα βλήματα που βάλλονται εναντίον του ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί το πλήρωμά του άρματος για την επικείμενη προσβολή. Και τώρα κυρίες και κύριοι ακολουθούν τα άρματα ΑΜΗΧ30Β2. Το άρμα ΑΜΗΧ30Β2 διαθέτει μεγάλη ισχύ πυρός, όργανα παρατήρησης. Και τώρα κυρίες και κύριοι, τα δύο F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από το χώρο της παρέλασης. Τα F-16 Viper διαθέτουν προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και εξελιγμένο κινητήρα καθιστώντας τα ως ευέλικτα αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων με μέγιστη ταχύτητα 2.173 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ήταν εντυπωσιακές οι διελεύσεις, Πέτρο, των 2F-16 και βεβαίως έχουμε ακόμα μπροστά μας τα άρματα ΑΜΗΧ30Β2 τα οποία έχουν πραγματοποιήσει η διέλευση και τώρα προσεγγίζουν την εξέδρα των επισήμων τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης ΒΜΠ3 τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ταχαίως μια ομάδα πεζικού στο πεδίο της μάχης. Το τεθωρακισμένο οχήμα μάχης ΒΜΡΟ3 διαθέτει ένα πυροβόλο 100 χιλιοστών, ένα πυροβόλο 30 χιλιοστών και τρία πολλαπλά πολυβόλα, 7,62 χιλιοστών. Εκτελεί βολή εν κινήσει με μεγάλη ταχύτητα και έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης από το πυροβόλο κατευθυνόμενο με δέσμη λέιζερ πυράβλων εναντίον αρμάτων και ελικοπτέρων σε αποστάσεις μέχρι 4.000 μέτρα.
0: Και τώρα κυρίες και κύριοι βλέπουμε τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας. Πλησιάζουν τώρα την εξέδρα των επισήμων με το βασικότατο πλεονέκτημα την ευπίστρια μπορούν να κινούνται μέρα και νύχτα μέσα σε οποιοδήποτε έδαφος και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Και ακολουθούν τα τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα ΒΑΠ, οχήματα ευέλικτα, ικανά να μεταφέρουν το πεζικό μας με ταχύτητα και ασφάλεια. Τα μέσα επικοινωνιών που διαθέτουν και οι δυνατότητες κίνησης τους ημέρα και νύχτα σε δύσβατα εδάφη καθιστούν βασικό συνεργάτη των αρμάτων στο πεδίο της μάχης.
0: Συνεχίζεται η διέλευση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ΒΑΠ. Και τώρα
1: η παρέλαση συνεχίζεται με τη διέλευση δημιουργίας όλμων 120 χιλιοστών, τους οποίους ρυμολογούν οχήματα ΑΚΜΑΤ. Προηγείται ο δημιουργήτης, οι όλμοι 120 χιλιοστών με το μεγάλο Βελμεκές και την ισχύ πυρός τους μπορούν να παράσχουν υποστήριξη στα μαχόμενα τμήματα σε μεγάλο βάθος. Το όπλο αυτό έχει καταστήσει τους σχηματισμούς αυτάρκης σε πειρά υποστήριξης μεγάλου διαμετρήματος.

0: παρέλασαν τα ξένα γήματα στον ουρανό της Κύπρου, τα ελληνικά F-16 Viper, τα νέα drones, η αντιεροπορική πύραυλη Barak MX. Περισσότερα λόγια δεν χρειάζονται. Έτσι δεν είναι,
1: ακριβώς.
0: Και να πούμε ότι πραγματικά τώρα μπορούμε να πούμε και για την Κύπρο ότι δεν είμαστε με τα L3, δηλαδή με τα κυνηγετικά όπως πριν. Έχουμε
1: 303.
0: Ναι. Υπάρχει οπλισμός. Έχουμε την Ελλάδα δίπλα στο δίπλα μας. Έχουμε το Ισραήλ. Και ευχόμαστε φυσικά να μην γίνει τίποτα, να γίνουν όλα ειρηνικά και να μείνει η Κύπρος ανεξάρτητη, να μείνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Χρόνια το μόνο πολλά. Που ελπίζω, ρε Ανδρέα, είναι να φύγουν όλα τα στρατεύματα.
0: Να φύγουν και αυτά. Χρόνια πολλά.

0: Ανδρέα, μας έχουν 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά.
0: Το λοιπόν, θα πάμε σε μια αναφιέρωση.
1: Δεν μπορούμε να μην του βάλουμε το Γιουγιάννη μας.
0: Δεν μπορούμε να τον παραπονέσουμε.
1: Όχι.
0: Έτσι, και μου ζήτησε να του βάλω το ξενάκι αφιερωμένο σε όλους τους, σε όλους τους ακροατές που ταξιδέψαν με τον Πατρίς να έρθουν στην Αυστραλία και σε όλον τον ελληνισμό φυσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο θα το αφιερώνει εις τους εκφωνητές όλους εμάς
1: εδώ.
0: Εδώ πέρα.
1: Σε ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Για βάλτε το, Αντρέα, να το ακούσουμε.
0: Το ξενάκι.
1: Το ξενάκι.

0: Εδώ αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος. Από εμάς τους εθελοντές του ραδίου 4EB,
1: Ανδρέας Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα τον Ανδρέα Αυθυπούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα.

0: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Γλέντι FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια του τόπου μας, παρικιακές ανακοινώσεις, το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα και ή αν έχει καμία αφιέρωση. Τα τραγούδια μας θα είναι εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια. Ξεκινάμε, σήμερα είναι Σαββάτο, 3 του μηνός, είναι πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη μέρα. Βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας, με το καφεδάκι σας και εγώ θα σας παίζω ωραία και εύθυμα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με την Νάνα Μούσκουρη, ο Ντάνι Κέι και ο Χάρι Μπαλαφόντε σε ένα ωραίο τρίο. Σήκω χόρεψε κουκλί μου.
1: And I asked them if I could possibly sing it with them, and they said, well, fine, if you can pronounce it, you're more than welcome. So I studied. George, please, Petzilis.
2: Greek song.

η Μαριό με τη Μισουρλού. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.

παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32-40-86-86. Και τώρα σειρά με τις αφιερώσεις μας. Έχουμε μια συνηθισμένη αφιέρωση με τον αγαπητό μας Γιάννη Μιχελή. Γεια σου Γιάννη. Και λοιπόν επιθυμεί να ακούσει ένα τραγούδι «Αντιλαλούν οι φυλακές». Λοιπόν, θέλει με τον Τσαουσάκη, αλλά δεν μπορέσα να το βρω και βρήκα μια ωραία τραγούδι βέβαια με τον Νταλάρα. Εύχομαι να σε αρέσει Γιάννη μου. Καλή ακρόαση. Εκείνος είναι κάτω στον κήπο του και κλαδεύει και σκάβει και θα ακούσει τη μουσική. Καλή ακρόαση Γιάννη μου.

Αντί λαλούν οι φυλακές με τον Νταλάρα. Ωραίο. Μεγάλη επιτυχία. Παλιά επιτυχία βέβαια. Είχε τραγουδούσε τότε ο... Νομίζω ο Τσιτσάνης ήταν. Θα το ψάξω για να το βρω. Ακούτε Radio 4B. Λαϊκό πρόγραμμα. Το Glendi FM 98,1.

Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά με το Glendy FM 98,1. Και τώρα με τον Βοσκόπουλο, δύο καρδιές.

Δύο καρδιές με τον Τόλι Βοσκόπουλο. 4B 98,1 αληθινά τραγούδια με το Glendy FM. Και συνεχίζομαι.

Όλο το πρωί μαζί θα τη βγάλουμε με το Glendy FM 98,1. Και τώρα σειρά έχουν τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν στο μήνα του Οκτώβρη. Το 1902 ο Εμίλ Ζολά, Γάλλος βιβλιογράφος και συγγραφέας, απεβίωσε. Το 1911 η Ιταλία κηρύττει πόλεμο στην Τουρκία. Το 1912 στην Ρωσία γενική επιστράφηση με τις ταραχές στα Βαλκάνια. 1914 τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουγγαρία. Το 1915 τα βρετανικά στρατεύματα νικούν τους Τούρκους στο Κούτελ Κατάρ, στην τότε Μεσοποτάμια, σημερινό Ιράκ. Το 1917 ο πρώην τσάρος της Ρωσίας μαζί με την οικογένειά του στέλνονται στη Σιβηρία. Το 1918 η Βουλγαρία υπογράφει ειρήνη με τους συμμάχους. Το 1921 τα γαλλικά στρατεύματα φεύγουν από το Ρούα της Γερμανίας. 1922 ο βασιλεύς Κωνσταντίνος της Ελλάδος εκθρονίζεται. 1923 διαταγή στρατιωτικού νόμου στη Γερμανία. Το 1939 τα βρετανικά στρατεύματα ταξιδεύουν προς Γαλλία προς ενίσχυση των γαλλικών στρατευμάτων. Το 1943 η πέμπτη στρατιά των συμμάχων εισέβαλε στην Νάπολη της Ιταλίας. 1944 τα καναδέζικα στρατεύματα εισέβαλαν στο Καλέ της Γαλλίας. 1946 ο βασιλεύς Γεώργιος II γυρνά πίσω στην Ελλάδα. Το 1949 η Ρωσία δεν αναγνωρίζει την τότε Ιουγκοσλαβία. Το 1955 ο τότε διάσημος ηθοποιός James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το 1961 η Συρία αποσύρεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Έθνη. Το 1962 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπόσχεται να στείλει όπλα στις Ινδίες. Το 1966 η Αργεντινή επιτέθεται στα νησιά Φόκλαντς. Το 1970 ο Καμάλ Αμπντελ Νάσερ, ο κυβερνήτης της Αιγύπτου, απεβίωσε. Και τέλος, το 1978 ο Πάπας Τζον Πολ ο πρώτος απεβίωσε.

παρέα με το ραδιοφόρη B. Η καλύτερη 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

ο Γιάννης Πάριος και πες το ψέματα, απουσίες στα Μητρώα. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Άλλους φίλους είχαμε όταν είμαστε νέοι και ύστερα διαλυθήκαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Για τα καλά λαϊκά τραγούδια είστε σωστά συνδονισμένοι με το ράδιο 4B, με το Γλέντι FM 98,1. Τώρα ακούσαμε την Ρίτα Σακελαρίου, αν κάνω άτακτη ζωή.

Μπουζούκια, Κλαρίνα, Μπαγλαμάς. Το Γλέντι FM το ακούει όλος ο Ντουνιάς. Τώρα, παρικιακές μας ανακοινώσεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Αλλά δυστυχώς έχουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Μαρία Μπούρμπουλας, το γένος Κόνια, από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Τίμησης Θεοτόκου με ακροβάτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια της αποθανούσης. Αυτή η κυρία τηλεφωνούσε πάντοτε το Σαββάτο. Της άρεσαν τα τραγούδια που έβαλα και κάπου μου έλεγε να θέλει να ακούσει και τον τάδε και τον τάδε, αλλά δεν έχανε ποτέ. Κάθε Σαββάτο πρωί μου τηλεφωνούσε. Καλό παράδεισο να είσαι, Μαρία μου. Καλό παράδεισο. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλας για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων στο ελληνικά προγράμματα. Εις μνήμη της Μαρίας. Και πάλι καλό παράδεισο, Μαρία μου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες της κουλτούρας και της ελληνικής μας κληρονομιάς. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το κύπελο Αιγαίου. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, στο γήπεδο του Olympic, δηλαδή σήμερα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Θα συμμετάσχουν οι ακολούθησες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κηθηριών, ομάδα Σπαρτατιών, Σαρακοτιών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι αγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να κτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσει ζωντανές τις παραδοσιακές μας. Τώρα είναι δικιά μας η σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε κύπελο Αιγαίου να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα της Βρισβάνης για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου σήμερα στο γήπεδο του Olympic στο Γιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Η Κυπριακή Κοινότητα προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι, αριθμός 26 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθούμε, τηλεφωνήστε στο Στάθη 04 12 52 41 16. Επαναλαμβάνω 04 12 52 41 16, ή στον Βασίλη 04 17 71 60 12. Επαναλαμβάνω 04 17 71 60 12, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος των παρικιακών ανακοινώσεων.

0: η Βίκη Μοσχολιού που σκότωσαν τον που αγαπώ στο έργο που έπαιζε ο Κούρκουλος και η Τζέννη Καρέζη. Ωραίο έργο, ωραίο έργο. Παλιό αλλά ωραίο. Και τώρα ακούσαμε μια ωραία ζεμπεκιά. Μέρη Χρονοπούλου.
1: Μαέστρο Ζεμπεκιά.

Σε αυτό το δυστυχώς, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό και εύχομαι να σας άρεσαν τα τραγούδια που διάλεξα για εσάς. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό και καλή πρωτομηνία, αλλά βέβαια δεν είμαστε εδώ στην πρώτη, είμαι τρεις, πάλι κοντά είναι. Καλή πρωτομηνία και προσοχή όταν οδηγάτε στους δρόμους. Το λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια και πάλι σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ένα καλό πρωινό και καλή μέρα σας. Και κλείνουμε πάλι με ωραία έφημα, χαρούμενα τραγούδια.